0: Astumk Vavi.
1: Anak, έτσι αρματουρί, κατεμάν φυσαμάν αρεκπιούν μας. Τιν τάνακουν δάν, δάτ τιμάν ρουτσουρουτσι. Φαϊνένε φα τούτραγαν τόμπριχιάν κεό αρεφα σακιπούτραγαν νούνια μπέν λιαβζάναν, κασάβουλαϊνα μπέν τάναν. Ραμιουνγκούνα, άζα το μανέτα ναό, φατσμούμπα ναό κούρζο βεντέσκε τζο. Σάωρα καζαν ριαμάντ, ρατσφάντα το κούρζε αλένι φσάινα, να ζαϊάντ νυφιάινα, φέν ζάβα μη φαμά, μίλα τσάι τάκτουρ, εφαντάωνα μάρζο. Σούφα νιάφνα μνώ ζάν ζάμ φουμαρά να μυρτσέρ τόν τσάιν. Συμπτέτη κι αν νιάσα μνούκ νιμά σουάν ούσα καύτσι κι αν. Να δε βέι νραί μάν. Νέφα νιούφα νισαρέτ λίτα τέρα γουάζα μπούλα νουτσά κι τα τότσι. Νισιάν μάτς βούλα τόν πέλα τα να τσι κι αν ουκέντε να τσι υπήκ. Νέφα λάσαν δε νάω ιβδιάναν τα παντάμπα. Αναπέναν ατλούγο. Αρνιάμπνου νιαγκάμπ, ράμις διάτταω, ακάνζον ατμούανάω. Φάμα μύρ φύρλωτ τυρρήν τσικτή. Νέφα έτσι ματρούι, φάντα λάνα νιαντάν. Ρέσα κούλ νέφα λάνακ, κανιάντ σαν ράιν μέτ νιαμπατούρ ζάνακ. Τσίτα μούρ σουμνακ, φύφα μια αντιπένσακιο. Ράμπι τσουφτσνιάζ, υφίντα τσάνι για το βάρα τα καϊζάνου καραμάι. Με του βιτανίν κάρτα. Κάνζο ρίκου να ζω, φαν λάλα νουσα κάνα να ράμπι τσουφαμαράι. Είσαι μάτς φύτου κάνα να το καϊτσικιά άτο. Κανείς αρέτη ζε μάντε, δε αβίλια βκούφα αντάλου ρελέμπε. Αρζέλε μάβου. Σαν μα βακφούνι πτούγκ τα κανέ. Φα το μάρνι τα κέτακα, τούγκα τούγκα φουτσινιένι κατε μα κέτακα. Νεφ, έτσι ματρούι, μη κυπή και μη κυπή. Αράζουμε να τσιν, τάντα συν ρέντ ρέντεν. Φίφα τα φαλότα λότα νιά γιάς τέπ τέπνε. Μιουντάνα σου μπνάιν, έτον πούκου μπέτα ράιν.

0: Ας τον κουβάβει.
1: Σημεί πόγε λέει ούλου χαμαρότων ελέντα σαν και ματάου σε λέει εγώ έχει φαλούσα τη βυρίση για το τουλιάρα. Ακούω να είμαι σημαντέα, ζέμζε μου σαραϊκέ, ζέσαι σαν που ματέλω τη βυριστήκο, ζέσαι σαν έσαν τία. Κερέτη χαμούν ούλου μαλάκια μου ζωφτούν να νεκτούν την τίνεφα ζάει παμάρου σου ακούω να είναι γετό. Ακούω αβιλιμούρα, σιλέτα. Λέει ούλα μου ζέκε τσιμί πόγε σαν και αν σαν εγώ ματάου σε λέει βυρίση. Ζέζαν ματούγκανα η ταραϊκό χωματελούν βυριστού τη βαγόγκα. Ο Νταγκασκάρας είναι την τίνεφα, ατού εν σίμον τουλιάρα μου σαρέ.

0: κουλάς του μκβάβι.
1: Μα να όλα είναι η φουκαπάρ, τι ήταν τι.
2: Μια τα φουκαπάρ και την αμπατσάρα λουισκιώσει, άπανε η σατόν. Είπαν πάσλα σε είναι βιτσάρα.
1: Άρα μα να όλα ακούσαν τι, τα φαμού αμπούκα, τα φουκάμα γιάν, πάμε κάτω.
2: Φουκάμα, μουρα μουρα γιάν, ασον λάλα να ράτσικε.
1: Και τι είναι για αυτό.
2: Α, τι μα πολύ σφίτο αντουάνι.
1: Είπαν τραντίνα μασκαρίνα, λέμε ότι
2: είναι. Του κουνουαρίφ. Σαν την μασκαρίνα, μπιντιμπή. Ασύ γέννα να γιάντου, εφή πίσω αν έλεγε ρέτσια, εφασέ εις αφαμίς.
3: Ναι, φατιάν του κόλου ζάνε ασλάς, είναι βέ εμείς σατία ράτσλη λάλαν. Εφα ράτσλη λάλαν να ζάνε, δηρεό παντζίφα λεπφα πφίτ ζάνε, τσι αφακνή η βίτη λάφο μπομπον κουκούι σατία, μα μίς τη πάνσα κουζι όμλη αρφαρατσίν δάλαν. Η κλάουζο με εγγετή έτουν ευδιάλαν ζαρίου έτσι ζάνε, μα να κοιτάκει όμλη. Τι μα πούλς βάλω, τι λάω, φύτων ζάτ, πάρει κούτι.
1: Ήβαρα
3: νη μασκαρίνα, νη ρίτε να ρίτε και να μην ρίτε να ζάν. Ρα μασκαρίνα ζάν, τζιρίνα, βαφαραφαράτ ζάν, πατουκουμέρον, ζάτ σιρίβ, να τη ματζάτ σιρίβ, άντα τζιρίνα, όμπι πάνσαν λύση. Κάτσακα μαντιτίτινα σε έντιου.